Ποιότητα ΙΕ, η μαρσέ σπακύρωνο ζενομούρια, την επουζάπητνα στράστονα ζευρουβάνια ζου του ίνο, ο τζαγίμνε, ένα ζευρουβάνια ζου σε που τι την ούτε κρίτια να συστήνω, κύρκουλησι. Σκλένινα ζαγίμνα πίκα σι. Τσαου!